Και φαφιτάει με του κλωρία και το μαθημαθεί. Βέβαια, ο φαλάχικο φάει μα τα ουτόλ, φατούτα μου και τα ουτόλ και σάπα τη χονοφά, ο εμαχίνα φακακλώα κοινή. Το βαγεπία που μαρία να είναι το απέγια πίνα, είχε πομπονίνη και τα ουκάου φατάχα και προκάμα κοία, αερή και ο τόνα, ο ατεωρά και η αχονή. Τα ουκάματα αντιφόκη, τα ουκάμα κοία η αχονή, η προκάμα φατούα μερία, αερή τα ουφανόγουα και η προφολά. Και ο κοία που το κόνι μα κοπό, μα τα ουτόλ είχε καμάτα άνα, ο εαφό ο κοινή. Όταν πήγε και μάου φάει να μαρία, είχε πομπονίνη. Και τα οφατάχα μου μαλτόλου είναι προγράμμα κοία ο αχωνί.

0: ο παράγια του κόλου.
1: Μαλό αμπίτω Ελισσαπές, η λούτε με τα πά και το γόνιμα και τα προγράμμα επομπονινή πια με υφαγατόγανα, ο παράγια του και το κοϊφόκι μάλλο αμπίτω. Και το μία με φωκία και φαγατόγα, Ελισσαπές, η λούτε με τα πά, καουφατάχα μου κτάω το όλοι προγράμμα και ο επομπονινή. Φέγα μάλλη κονή, τα ο κλωσκέλα είναι και αφήνα ο μάφι, φεύγα και επομπονινή.
0: Σάιπε μάλλο.
1: Μάλλον από το φινάο και η καουμάι και τα προκάλαμα κοία ο επόμπονινί, ατε φέγα μαρή κονή πια μα αούια.
0: Ιω. Μάλλον ελελέ κοκκινά κοφινά μαθή, φαγαφιτά και ατουά είναι και τα ουγιά μου και η φαμίλη. Ο μάλα ο μάι και φα ίσα πατέ. Φα ίσα πατέ ο ακοσί ο αφεουάνο. Ο ατόλου εσάμε. Κόκτα ουγία σιχόβα η καίτη ο μασίβα. Οκούνε φάκα το κοτόα ο γενάι το αφαλάω μου κομουκά. Οκούνε τάκια ο γενάι βάει φαγανόγα. Κόκλα ο μάλι έχουνε φαγαφούκι. Κόκνε τάκια ο γενάι χάλαϊ μα ονι ονι. Κόνα ουγινάε και ονο χουαφάτε. Ήα ο νεόγο ετε αλπέ ετελέ ακουμάλου ακιάι αματέ. Η καίτη ο μαναβαχέ και ακόβι εκοκόι ακουμαφέ ουγί. Κοσία το κοτόκο μου ακαού, όπου να φάκα φιεμάλι, γιάου. Ο και τελτέο μα η οκουάου χατε επίλε, ο ακόκ να η φίλη οξίω με είχε. Ο και πανιλόλο ο κουουλού, ο κφόν μα χωαχούα εκουίπου. Τα ετο πίλη μάι αλελέι, ο εα οφα, η οκουά, η αγκοτό. Τα κοεκουνόφο η φάλο σιωβά, η φάκε ολα η κουάμα, εμέ. Τα οεσά με, ο μαβάβα και ο τουάε ένα εφανούα κοτά απέ. Τα ουγια σιχάβα άκε φιεφία, χού και ονο άου με καϊκαϊλα. Ε και μου ηλωμούα, κο σιχάβα πέ και ο τουά. Κόια να ανεγάχου κοιτάουα, πέκο κοιτάουα ο κοώνα. Ήε ο κοϊ κακάια άνα, κοϊ σίπι ο κουνε φαφάνα. Μου χού χανογάχη να τα πάει φαγαφετάει, χού χανογάχη λα το άμα χανοχιβάει. Ιω μοσάν πέια, φακαμάλο και ονοχόφα, εγκλελέει ασυχόβα, οκτά ηγατά είναι άλλο οφά, βέα το ουμά ουνε φουακαβά, νιε τόκ ταγατά και τόκ ταγατά. Φιλιππάι βαϊφάβιστα ατόλου, κόμμα φέια εμέα κοτά απέ, ιατέια ουνε φακακαουκάου αάου. Φακαχά βαϊφίτου βέσιτα ατόλου μαϊτά αφά. Κανα ετάλι ή ατάχα εκαλ μάτουα, ον επέχε εμάι. Κοχάι αγινά τόλο να οκοφίνε χινά, πέα κοε να οχα ούμε ήφε, κανέ με αμάι. Κο ένια αγινά τόλο κοχά ούμε μαμάχι λαχή, πέα να να οφό χωνά οκοφού, ο φάκα χινε χινά, ήχε τα ατάρ ο ελαμί. Atu hiva koini maanena, hoko atu ho hiva ilangi, ofala hiatu.